ανθρώπων και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, κοινώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορεία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα, Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμή στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο, και η Περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται ρεύνε φώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί. Spin Records.

0: Εσφυνής Χρυσπά, είστε καλά?
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί φαίνεστε λίγο ταραγμένοι.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένεται ρεύμα νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ να στέλνονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης, ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηροτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ τρία λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεκατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης Ένδειξη Πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ, και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένουν ταρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιομέτρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης, η ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηροτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά Έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ψωρίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 5 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεκατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένεται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
10: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
11: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
10: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
11: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
10: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
11: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
10: Τηλέφωνο 2834-020-030.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
6: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
11: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
12: Θαμνοκοπτικά,
11: αλυσοπρίωνα,
12: θερμοκήπια κήπου,
11: τσεκαστικά,
12: αντλίες,
11: πληστικά,
12: είδη συνεργείου,
11: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
12: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
11: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
12: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
11: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
14: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
13: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
15: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
16: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
15: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
16: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
15: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
16: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
17: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
1: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ να στέλνονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου, με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
11: Τηλέφωνο 2834-020-030.
13: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
14: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
13: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
14: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
13: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
15: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
16: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
15: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
17: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
15: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
16: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
18: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
19: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
20: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράβια.
19: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: 98,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του, στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ-ΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, powerbanks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μιλοποτάμου, ως έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αρές νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακασίες!

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
4: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σαμπρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το φοινικό δάσος, εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του, στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμος, έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 19 13,60. Μπύρα μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
7: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28-34-0-22-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
12: Θαμνοκοπτικά.
11: Αλυσοπρίωνα.
12: Θερμοκήπια κήπου.
11: Τσεκαστικά.
12: Αντλίες.
11: Πλυστικά.
12: Είδη συνεργείου.
11: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
12: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
11: Τηλέφωνο 28310-57070.
12: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
11: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών, Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέ νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου. Κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22-585.
3: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
14: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
15: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
16: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
18: Επίγουσα ανακοίνωση. Αναζητείται από χθες το απόγευμα η Αναστασοπούλου Δέσποινα, ηλικίας 78 ετών, στην περιοχή του Αχλαδέ Δήμου Μηλοποτάμου. Η κυρία Αναστασοπούλου πάσχει από Άνια και οι οικοί της την αναζητούν στο χωριό Αχλαδέ και στη γύρω περιοχή και απευθύνουν έκκληση προς οποιονδήποτε την έχει δει ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα Μηλοποτάμου στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 22222.

Επίγουσα ανακοίνωση. Αναζητείται από χθες το απόγευμα η Αναστασοπούλου Δέσποινα, ηλικίας 78 ετών, στην περιοχή του Αχλαδέ Δήμου Μυλοποτάμου. Η κυρία Αναστασοπούλου πάσχει από Άνια και οι οικοί της την αναζητούν στο χωριό Αχλαδέ και στη γύρω περιοχή και απευθύνουν έκκληση προς οποιονδήποτε την έχει δει ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα Μυλοποτάμου στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 22222.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΝΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγει σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμου, ως έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
1: εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 96.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό Δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δανδρύλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική υπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμος, έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy.
7: Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη αφιβελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυ χασισοφυτία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος το θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακί, μπαταρίες, power banks, γάζες φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμου, ως έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
2: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλικάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 91.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό Δάσος, εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτική πάλι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγή με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε Σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δενδρύλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική υπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμος, έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
12: Όταν θα έχουν τελειώσει τα πάντα για σένα, θυμήθω αυτόν που έδινε τα πάντα για σένα.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο ελληνικά καρπούς για το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Samoan Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
8: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις.

0: διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡΕ Θύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυ χασισοφυτία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δανδρύλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΝΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς τάξης NET. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμου, ως έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
4: αντλίες,
1: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, Σέλα Τζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στον Πρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δεν σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Να κάνουμε τσιγάρο.
2: Ζέστη.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος, εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτική πάλι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική υπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς τάξης NET. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες ο Δήμος Μυλοποτάμος, έδειξη συμπαράστασης, ακυρώνει οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

0: Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγή με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Η πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε Σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάνθια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, powerbanks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή του στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ημέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κτίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρού.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
3: Αν πάθηστε μου φύλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 96.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο

σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχαση σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάνθια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, powerbanks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή του στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

0: ταύτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων, υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, Μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη

0: σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡ Εθήμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε Σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
5: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 19 13,60. Μπύρα μύθος κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
2: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ.
4: Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και εξελίχθηκαν.

0: Ζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορότους στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη μεθπέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο, λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς τάξης NET. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιού Τάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από και οι βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα στενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834 020 030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Ποιότητα
10: ρούχα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
14: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
15: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
14: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
15: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
14: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
15: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τις αφιβελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε Σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακί.

Οι μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ημέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στον πρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
5: Αν πάθηστε μου φύλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλικάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε Σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΝΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος.

0: χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάνθια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες τη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
2: Ορίστε.
3: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Είναι Άνοι.
2: Είναι Δανούρια.
1: Θες να στήσω το ρήγμα.
2: Αχ, αγόρια μου.

Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τις αφιβελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε Σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΝΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από

Στις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ημέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα

Τριάνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος, εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτική υπάλληλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡ Εθήμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη Μεθπέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ημέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου.
Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανεμούς.

Πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.